Ξανθή. Το έλθω, Ιωσιάλα. Πώς θα εισαπρίξω. Ότι κατσιώτησε να πού.